0: Fast enough, you can't go.
1: Κάτι.
0: Φας τον όμφι χέρι κουφί. Φλί. Φας τον όμφι χέρι κουφί.
1: Σακουφαλί.
0: Φας τον όμφι χέρι κουφί.